0: יהודה גוזלין, אתה תופס? אני שולחת לך את השיר הבא, זגוראו, שקיעה, ואיזה שקיעה יפה.
1: Μάλλον όσοι γουστάρετε. Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.
0: Ουχ, αλλά ουχ.

0: Έλα.
1: Άλλα παπά, Κωνσταντίνος Αργύρος. Βούμε τώρα σύρλα, Χρυσάλ. Καλό Σαββάτο.

Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε.

0: Είσαι πολύ όμορφη, πράγμα.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, η Αθένα Θερίτ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

Ο Άγγελος Σπυριόχος και η Θοδώρα στην πίστα παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και φιλικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ μόνη μου.

με έχεις φυλακίσει στο πάτωμα που κάνια κι εγώ σε μαύρα χάλια.

0: σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατόν πάνω απ' τη βάση.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Γεια σου Στελάρα. Μουγδάσ' λαχέμ, Μιχαήλ ואתי. ועמון אהבה. שבת מבורכת לחג ורבי שמח.